0: Τα νόμου με σεμπουρκύρια, αλλό.
1: Λοιπόν.
0: Ζήνα.
1: Λοιπόν.
0: Μουσά κάνει μόλι πόντι, Ζήνα.
1: Αυτό είναι η Ζήνα, Κουβάκα.
0: Μπαμπαντώνιο Κουβάκα, μόλι κουάπι.
1: Α, ωραία, Νιαρίγκε.
0: Νιαρίγκε, μουσά κανάκα. Μα τι πήγαινε η κουβίρα Νιαρίγκε.
1: Ινδιο.
0: Γκατέντε.
1: Άμα μπήρει για παρατζάνο μου κουφάκα μάι.
2: Κακάμπου.
0: Κακάμπου. Κακάμπου, κακάμπου.
1: Ματέμπερα.
0: Γιμέζε.
1: Κουνάκα χάζο, για τα βαγκοντάμπου.
0: Κουνάκα χάζο, για τα βαγκοντάμπου.
1: Μισόνα καμά.
2: Ζούλα.
1: Να χάμπρα.
2: Μπέπο.
1: Μάτι.
2: Μπέπο, μπέπο.
1: Να, να ράμπα.
0: Μαράμπα μπέπο. Καναούτσι.
1: Μα πέμπερα.
0: Ημέζε.
1: Είμαι ελληνικάτη. Ημπόφου, αλλά με ερνού τον καλοντάγκο.
0: Ημπόφου, ρού τον καλοντάγκο.
1: Ιώνα. Έμπι.
2: Σπάγκα.
1: Κάτι.
2: Σπάγκα.
1: Αλάμπα.
2: Σιουέζιο.